Ατσέ καί δε Σύσυχος, εν χαϊδού πέτρον τα εισχερσί. Καί τε κεφαλή κουλίο. Καί τούτον υπερβάλλει η θέλω. Ούτως δεωθούμενος, χύπα του ο θέταρη, παλινέης του πίσω. Τίνε δε τάουτεν, τεν δίκεν διατέν ασώτα, δίγατερα εγίνα. Άρα ούτεν κρύφα διός ασώπου, μένει σαν